Αν ανιβεράρα μπορεί όμο είτε Φουσίνια μου είτε Οδύγα είτε Να να ρίγω να ρίγω Ωνιουέ είτε Ο ερώμο κόμου είτε Ήτο νιουέ Νιουέρα ρίγω μαρία Φουσίνια μου είτε Καλή μου είτε